Αλλιώ πούντε κάτσιν το κούλιο για ρεμούχουνα παχημένα, αλλιώ και σενκίτσε, Χερμάνο, Χερμάνο, βάλε λέξου και σενκίτσε, καί σύγκλο πέντε. Χωρί αλλιώ, τα βάντα, πάτσε κουνάνκα, να πάει καμό, πάει καζιά, οικο το κούλιο για ρεμούχουνα. Ουλια κουνητά, τα ζεχσιτσινάπα, ρε πίο το σενεχτά, χατσιν παμάντα, νιάν τσεχεμελία, να γιαστάνια, γιαστάνια. Ούλια ρημουσιάνια, είμαι ακούνα το χέσιν και είμαι όσο πουν τσέβι τσέτα. Αβέρα, αβέρα, τσέμαν τσιν παικούς παικασούντσεχ, ούλια ρίσπα παικασούντσεχ.

0: Στα πιτσάρασχα, στα κουπάλασχα, ίνσινσιάσχα. Μα είμα αστά μου να κιτσκούσα για που νικάζικα στα σε. Στα τσάντα, στα γιατήρητα, στα λιούγκου, λιούγκου, νης μνησκάγκητς. Μα να τσνούκαχα στα πιτς φιεστάρα που σου κιτσίς μα η λουχαλιά σα αχίνα σε ακάσια.
1: Είναι τα γίνα τα κακούσανα. Ουλέν, καί βυσίνος. Καί βυσίνος, άρα παμπαλιά πιτσούκουρα ακούσαν κουσί. Καί σαβαστίον πάβεις τα κάρι, καρίτας τα μαστάρι που γιάρι. Ουρχόρι μου, η μάνα τσου εγώσε πιτσούκα.
0: Αστα καί, αστα. Καί κουρχόρι μου. Καί καλού χαπάρι να μπαχουάζει μαν τσουλούξι να τσουλιανί πιβάνιου. Σάχρα τσακάν μαν κουνάν μαν χινάζου ασούν μεν τσάπα τσάχα στα τάτι τους χασάιαν κους νίντς χήμα καί ουάσι πισά μαράν να κουκάσι κάνει.
2: Ουχάρι μου στέτε, ουχάρι μου σχούνι ταν πάτσα, σίσα.
3: Τιν σάπι κάσιαν Χουλιάν, νο γαουάν τσου ζησούν. Ακούτσα, χαρακατού που είμα πατσάγουρα μόνο μου κισή.
1: Ατσαλιάτα, ατσαλιάτα κουστούμπρε τα ζουάν κιντουρουτέου. Έτσι τα πόνι ζουακούνκι. Έτσι αλλιά κακούσια. Αλλιά ήχουν έτσι αρθία μου να στάτ. Αλλιά ήχουν έτσι αρθία.
0: Λουχάλια σου άγκα, η μιλιά σου άστα κουνίταν ζη Χουλιάν τάον σίσα τάου άγκα στα ζουίδαμαν χάτα την γάνκουτσα ήγου άστα. Αχινά τα πούνι σύρτο, ας τα αχινά πούνι κανάν φιάντσι.
3: Πίτα καλού κουπίκα σάνρι. Σε πέραν κίτσι Χουλιάν. Τόλουχ νησάχτα ουρμάτσιν τζαϊ φιρούστα. Καραλιά στα ήμα.
4: Ούκου τσάτσα ασίσα. Είμαι μαντά μαντσαρί ξόγκυρι. Κούσα πούνι πούλιρα εκεί κασάν σίσα. Βάει τα μόντα, κοιτώλου, όχι τα πουλία τα πίσω ατσίνι, έτσι αρή.
3: Αχ.
4: Σίδα μόντα, ασό μη χούρκα, μκάρα.
3: Αχ, καηλά καπέκα, δούνα τα χίνα πούνι, καβάρ παρίσανι σί, Χουλιάν.
4: Κόντου που είμαν μάντσα τσικούνκι, μάντσα λικάρι.
5: Χουλιάν, σίσα. Julián.
3: Ay, guapita. Julián, picha, cayucu, picasan.
4: ¡Pita! ¡Pita, coro!
5: Ñoja, Julián. Hipólito. Hipólito, cani. Ama a tu manta para la echercho, ¿ah?
3: Ay, Hipólito.
1: Chais, que anchet tardan, que te doroteo. Yo capone carata o garimusa, sí.
5: Sospecho que algo está pasando. Me tinta que voy a averiguar algo.
1: Zata Doroteo. Carata, yo capone o garimusa.
0: Zata, campo, estás. Campo,